0: Ωραία, μην τα πάνω. By the way, η φιλμασόν άρχιτα πα ιστορία. Η καντήκα άρχιτα την κομποζισόν κου παντού del Caribe, κου σου πιάνο, αν το εκαντήκα άρχιτα νούκο βαρα γραβά. Αν το εκαντήκα τα τιτουλά, bon aya tu rene.
1: Bueno, pues aquí con un bono de Mocaví Claro, la verdad es que si pone Bon año tu gente, bon año tu gente, ¿sí? Le voy a decir que

0: ஜபியர்ந்த பிதி செய்தியுனி எவகிலியாவை தத்துமா புரிசான மாத்தேவு கப்பிரு ஓச்சமி தத்துமா வெரிசிகுலோ தோஸ் இதவிசா சனியோ சிபோக்கியர் போக் போர் ஹசிமி பிரால் டிம்பி η παλαβρά παβέτα σιμποκέρ, σιμποκέρ, ούτε απέναν σου πω είναι παλαβρά libertad, libertad, σιμποκέρ. Ρουμανά, ούτε τεστιμόνιο δε μάσια πονίτα τη δούνα διός libertad. Συν τούτα, ελεκτρός ότι η Ευαγγέλια διαβέ, αδέσε αντί και τα κουρά και τα πολιτικά, πέρα τα κέρα φιρμεμέντε, κου διός σαμάς μιγό, σε ουσαν νασιόν λότα πόμπε. Ρουμανά, δεν τάντο κάσο χέντε κουρά τα αλέχα δι Διός, η βιβά, ον βιλε παροτήν. Δεν τάντο ότρο κάσο ενφερμεράς, τα ασύχεν δε βιβά σέρκα δι Διός, τα ασύναν πάντονα δεν μάν δι Διός. Ενφερμεράς τα πουρυφικά. Πες ήταν ον σαβιλουρία η φε, παμπίσα Χεσούς, σιποκέρ, σιποκέρ, προκουράμι. Εξωσέν να κοίτα συνώνυμο δι αρτιτούτ δι Χεσούς, ωραλαρίσα Σενιόρ, Νότα μη βολουντάτ, μα μπο βολουντάτ σωσε δε. Οφτά μπε εσόν την πυρχεν Μαρία, την όντι Μαρία, ώρα Μαρία βίσα, μπο βολουντάτ σωσε δε. Ρωμάνα, όρος αρέσα νος μέστερ να διός libertad. Εσέ ήτα εξπρέσα νος φε. Σαν με τέσα κίκο νος την μέστερ. Φελίς δια, Ρωμάνα.
1: Votate en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.

Οκ, εσέι τα Γιόρτ Φίμνον, Σμόνι εν Κλάιτ. Μη κέρα μόνο σαλούδο πα Τζουβέν. Τζουβέν τα τετράκου νόσναν, τεμπισάμι κου Τζουβέν, άσι άια άουε, προμινό.